0: Άλλαχεμ αμίγος λιτασέκιμα χωτένετ. Έλαχεμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.